μαγό σε κατζαβά. Μα σαν ρασινιά, για σεν σιγηλούν ποτσί κι ο καμπά. Ασταλούτσι άνεγα, μα σε σπάσε σαλίνς.